Γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τύρευαν στα Πάρις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: 5-5-10, 10-10 τα ανεβαίνω τα σκαλιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα σκρατήσουν οι χώροι και θα βρουν μαλλιώτικα σέκα υπαρχιώτικα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Πώς είστε?
2: Καλημέρα, Ναταλία και Δημήτρης. Είμαστε μαζί σας. Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου σήμερα. Άλλη μια μέρα που είμαστε στη Σύρο, για το Άνοιγμα Σύρος.
1: Ναι, γιατί συμμετέχουμε με μια ταινία για τον Θάνο Μικρούτσικο και είπαμε, ωραία αφορμή να έρθουμε κι εμείς εδώ.
2: Και είναι πολύ ωραία. Μας αρέσει πολύ. Βλέπουμε και άλλες ταινίες animation, γιατί το φεστιβάλ είναι φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων.
1: Θα σας πούμε περισσότερα και μετά για το πώς περνάμε εμείς εδώ στη Σύρο. Προς το παρόν, πώς περνάτε εσείς εκεί στην
2: Αθήνα? Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, που ξεκινά λίγο μετά τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα σημεία φαίνονται να είναι σχετικά χαλάρα. Βεβαίως από αυτή την φράση εξαιρείται η Αθηνών στην έξοδο από Δαφνή και μετά προς Ελευσίνα.
2: Παρασκευή σήμερα, έξοδος. Έχει ξεκινήσει από νωρίς.
1: Καλά, αυτό συμβαίνει κάθε μέρα, αλλά ναι, σήμερα έχεις δίκιο, λίγο παραπάνω.
2: Ναι, γιατί είναι ωραίο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, λένε για τον καιρό διάφορα. θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε και μετά. Προς το παρόν, να σας θυμίσουμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα και, ή μάλλον και σήμερα, για την κούπα της Ναταλίας, που είναι το παιχνίδι μας που γίνεται για καλό σκοπό. Επίσης θα μιλήσουμε για το πρωινό ξύπνημα, το πόσο δύσκολο είναι ή μάλλον το πόσο πιο εύκολο μπορούμε να το κάνουμε. Και...
2: Α, εμείς είμαστε ειδικοί για αυτό το θέμα. Καλά, να μιλήσουμε.
1: Εννοείται. Και θα μιλήσουμε επίσης...
2: Για τέχνη, για... Σχέσεις,
1: ναι, οπωσδήποτε.
2: Όπως πάντα. Δεν μας το ζητάτε, δηλαδή, δεν είναι που. Και χρηματοκιβώτιο.
1: Και αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε προς το παρόν? Νίκος Πορτοκάλογλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Γίνε Κομμάτια, Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Σήμερα μας ξημέρωσε καταρχάς ένας καλός καιρός, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά στην Αττική. Αλλά θα αλλάξει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από σήμερα ξεκινάνε τα φαινόμενα από Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα, βροχές κτλ. Και θα έρθουν και στην Αθήνα το Σαββατοκυριακό. Αλλά από Κυριακή βελτίωση.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά τα λες καλό καιρό.
2: Ναι, γιατί ομοί, βεβαίως, και ναι, θα κολυμπήσω και αμέσως μετά την εκπομπή αυτή.
1: Με τη βροχή.
2: Δεν έχει βρει, είναι φούλα. Ναι. Μια χαρά, 25 βαθμοί ζέστη.
1: Επίσης, τι άλλο μας ξημέρωσε? Είχαμε δημοσκόπηση από τη μέτρων ανάλυσης. Μεταξύ άλλων, τι μας λέει η δημοσκόπηση? Η ακρίβεια

0: Επίσης παίζουν ρόλο και τα ιδιωτικά ΑΕΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδακτρα ισοφαρίζονται με το υψηλό κόστος ζωής μακριά από το πατρικό σπίτι.
1: Έχουμε επίσης, μιλώντας για ενοίκια, επιστροφές ενοικίων, θα το έχετε ακούσει και εσείς σήμερα, αλλά πριν χαρείτε όλοι, θα σας πούμε ότι έως και δύο ενοίκια παίρνουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και νοικιάζουν κατοικία στην περιοχή της υπηρεσίας τους.
0: Εντάξει, σημαντικό για τις κατηγορίες αυτές, έτσι, για τις ειδικότητες κτλ. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά μέτρα. ΟΗΕ. Πάμε στη Γενική Συνέλευση. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την Τουρκία. Είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτηση για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Εν τω μεταξύ, ανέβηκε στο βήμα και ο Νετανιάχου. Την ώρα που ανέβηκε, διπλωμάτες αποχώρησαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Ανάμεσα τώρα στους διαδηλωτές, έξω από το κτίριο που διαμαρτύρονταν για την παρουσία του, και η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον, η οποία συνελήφθη.
0: Με χειροπέδες την απομάκρυναν. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε όλες τις περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ. Ενώ είπε πως είναι ιστορικό χρέος να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, καθώς στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται η θητεία του Αντώνιο Γκουτέρε.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο μιλάμε για πρωινό ξύπνημα. Προς το παρόν, λαθρεπιβάτες, δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Πρωινό Παρασκευής. Καλή δύναμη. Επιτέλους Παρασκευή. Ανάσα.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής.
1: Καλημέρα.
0: Εκπέμπουμε από τη Σύρο και σήμερα.
1: Και αναρωτιόμαστε, εσείς τι κάνετε με το που ξυπνάτε, αυτό το πρώτο έτσι πολύτιμο πεντάλεπτο που ανοίγουν τα μάτια, τι κάνετε?
0: Συγγνώμη, αναρωτιέσαι στα αλήθεια?
1: Πιάνουμε όλο το κινητό,
0: ναι, αυτό κάνουμε όλοι.
1: Και τι κάνουμε?
0: Αυτό είναι τώρα. Σκρολάρουμε. Κοιτάμε... δεν παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Α, μπορεί να δούμε αν είχαμε μηνύματα, να δούμε αν είχαμε mail. Να σκρολάρουμε τις εφαρμογές.
0: Κατευθείαν
1: στα social
0: media. Instagram. Facebook, Instagram και καλά με το άλλο θεό, ότι θες να δεις και ειδήσεις. Και την απίστευτη να δεις το γραφικό site, μπαίνεις κατευθείαν στο Facebook ή στο Insta.
1: Λοιπόν, θα σε ενημερώσω ότι και τα δύο είναι άσχημα. Και ειδήσεις, αν δεις με το που θα ανοίξεις το μάτι, και social media, απλό σκρολάρισμα, τι έκαναν οι άλλοι, και τα δύο θα σου αποσπάσουν τον εγκέφαλο και το μυαλό.
0: Ναι, οπότε... ουσιαστικά αυτό λένε οι ειδικοί, εννοείς.
1: Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν είμεθα, καθότι κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Εντάξει, τώρα πια εγώ δεν έχω το χρόνο να το κάνω, Δημήτρη, γιατί ξυπνάω τόσο νωρίς. Οπότε αμέσως σηκώνομαι να βάλω τον καφέ μου και να ετοιμαστώ. Οπότε γλιτώνω αυτά τα πολύτιμα 5 λεπτά που θα χάζευα στο κινητό.
0: Καλά, ναι, το χάζευα στο κινητό. Αυτό λένε και οι ειδικοί ουσιαστικά, ότι ο εγκέφαλος δεν έχει ξυπνήσει ακόμα καλά-καλά. Οπότε με το που είναι κάπως αγουροξυπνημένος, του εκθέτεις, μάλλον τον εκθέτεις σε ανταγωνισμούς κοινωνικούς. Δηλαδή, τι άλλο ανέβασαν οι άλλοι, είναι καλύτεροι από μένα. Στο άγχος της κοινωνικής ζωής. Και γενικά του αποσπάς την προσοχή από τα 5 αυτά πολύ σημαντικά λεπτά που λένε ειδικοί, δηλαδή, στα οποία 5 λεπτά τι μπορείς να κάνεις? Να μη σκεφτείς τίποτα από όλα αυτά που σε βομβαρδίζουν.
1: Ναι, τα εξωτερικά, τα μόνο τα δικά σου.
0: Μόνο δικά σου,
1: τον εαυτό σου. Να δεις και τον ήλιο που βγαίνει, που ανατέλει, να φτιάξεις τον καφέ σου, να κάνεις stretching, να ανοίξεις ένα βιβλίο κλπ.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι? Ότι λέει ότι οτιδήποτε, με οτιδήποτε σε βομβαρδίζουν τα social media το πρωί, όλα αυτά σε επηρεάζουν όλη την ημέρα χωρίς να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Θυμίζουμε μάλλον ότι έχουμε και χρηματοκιβώτιο σήμερα, όχι σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή. Έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. 10.502 ευρώ σας περιμένουν, θα πούμε περισσότερα και μετά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ρένα Κουμιώτη, καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευής, επιτέλους.
1: Καλημέρα. Έχεις πολύ χαρή με την Παρασκευή, ε?
0: Γενικά μου αρέσει. Η Παρασκευή είναι μια ανάσα. Όχι για όλους. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δουλεύουν το Σαββατοκύριακο και δεν τελειώνουν ποτέ και περιμένουν ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα. Αλλά
1: εμείς είμαστε σε αυτή τη ροή που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, λοιπόν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε σε αυτό το σημείο. Το ραντεβού μας που έχουμε με την καλοσύνη των ξένων είναι μια νέα στήλη που θέλουμε να φτιάξουμε μέσα στην εκπομπή μας εδώ. Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Μια ιστορία που σας συγκίνησε, κάτι που ακούσατε ακόμα και αν δεν έχει συμβεί σε εσάς. Μπορεί να έχει συμβεί σε ένα τρίτο πρόσωπο. Θέλουμε τις ιστορίες αυτές που μας συγκινούν για πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ αγνώστων. Πώς ο ένας βοηθάει τον άλλον χωρίς καμία υποχρέωση και χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
1: Μικρές καθημερινές κινήσεις, βασικά πράξεις που μπορεί να σε ξεκολλήσουν από μια δύσκολη στιγμή στο δρόμο ή στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε, σε ένα νοσοκομείο.
0: Αυτές οι συγκινητικές, αφοπλιστικά συγκινητικές στιγμές που συμβαίνουν ξαφνικά. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Skull Bioman Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Η σειρά Skull Bioman Hair Loss με φυσικό δραστικό BioComplex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Nespresso Boutique που άνοιξε ξανά στο Κολωνάκι, είναι πλέον πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι, διότι μπορούμε να πάρουμε πλέον και καφέ από εκεί για το χέρι και να διαλέξουμε και τις κάψουλες και να μάθουμε τα καινούργια για τις μηχανές και τα αξεσουάρ της Nespresso. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ερχόμαστε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την Αθήνα και για το πόσο ακριβή είναι για κάποιους άλλους. Μάλλον όχι, πόσο ακριβή είναι για μας και φτηνή για κάποιους άλλους.
1: Μπράβο, ναι, γιατί μας μπέρδεψες. Θα τρελαθώ, τελείως θα τρελαθώ.
0: Ωραία, ωραία ακούστηκε αυτό. Όντως.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
16: Αυτή η νύχτα.
9: νύχτα μένει.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Καλώστη!
17: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
19: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Και αν συχνάζω στα καφέ, είναι από βαρεμάρα και ανία. Και αν καθώς πίνω τον καφέ, φαντάζομαι ερωτικά τοπία. Γιατί συχνάζω στα καφέ. Βασίλης Νούλας. Πιάσε μελωδία.
3: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Ένα θηλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
3: Πάντα έντεχνα.
22: Γι' αυτό κρύψου.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη.
1: Μα δεν παντρεύομαι. Είδες τώρα τι σε τραγουδά. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι.
0: Και Δημήτρης Βραχνός μαζί σας το πρωινό της Παρασκευής.
1: Αλλά όχι, κοίταξε να δεις. Αναλόγως η συνθήκη, γιατί κάτι μου έλεγες πριν, ναι, και σου είπα ότι μπορεί να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Πάμε
0: να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς, εκπέμπουμε από τη Σύρο. Λόγω του άνοιγμα Σύρο, το οποίο μελωδία συμμετέχει και φέτος.
1: Εγώ θέλω να μείνω εδώ μόνιμα. Θέλω να μείνω μόνιμα εδώ. Είναι επίσης μια παρένθεση που ανοίγω.
0: Ναι, γιατί κάνοντας τις βόλτες μας εδώ στη Σύρο, η Ναταλία λέει: α, τι ωραία που είναι εδώ. Θα ήθελε να μείνω εδώ μόνιμα. Εννοείται, η Σύρος είναι όντως πολύ γοητευτική και πολύ ξεχωριστή. Ξεχωριστό σημείο μέσα στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά να πω και κάτι άλλο. Ναι. Πρόσεξα. Mm-hmm. Πόσοι Αμερικανοί μένουν εδώ μόνιμα ως ψηφιακοί νομάδες και μάλιστα καλοπερνούν, διότι έχουν τους μεγάλους μισθούς της Αμερικής και η Σύρος τους φαίνεται πάνθινη και έχουν εδώ μια εξαιρετική ποιότητα ζωής και περνάνε ζάχαρη.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω σε αυτό, γιατί θέλω να πω ότι ναι, για τους ξένους προφανώς είναι πολλά τα φθηνότερα, τα ωφέλη λοιπόν που έχει το να ζεις εδώ μαζί με τη θάλασσά σου, τον ήλιο σου, την ευτυχία σου κτλ. Οπότε και εγώ, γιατί να μην μείνω εδώ μόνιμα και να συνδεθώ κιόλας με ένα από τους ψηφιακούς νομάδες. Μπορεί να ταιριάξουμε.
0: Στους Αμερικανούς.
1: Ναι, μπορεί να ταιριάξουμε, δεν το ξέρεις.
0: Μια γυναίκα μόνη που δεν ψάχνει.
1: Μα δεν ψάχνω, βρε αγόρι μου, αλλά αυτό τι σημαίνει. Αν έρθει και με βρει δηλαδή ο Έρος, θα του πω όχι, όχι, φύγε.
0: Καλά.
1: Άκου τώρα κάτι λόγια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Να μην με χάσει, φοβάται, μην ανησυχείς, δεν θα φύγω τόσο σύντομα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είμαι τόσο τυχερή πια να βγω στη γωνία και να πέσω πάνω του.
0: Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε μετά για τις τιμές, διότι...
1: Ναι, αυτό ήταν το θέμα που θέλαμε να ανοίξουμε, αλλά ναι, κάναμε τη δική μας παρένθεση. Αν είναι φτηνότερο,
0: ναι, γιατί
1: το να ζεις εδώ ως τουρίστας, παρά για εμάς τους ντόπιους.
0: Ακριβώς. Γιατί οι ξένοι λοιπόν βρίσκουν την Ελλάδα πολύ φθηνή? Καλά, οι απαντήσεις είναι μεν αυτονόητες, αλλά θα θέλαμε να το δούμε έτσι λίγο βαθύτερα το όλο θέμα. Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευή, εκπέμπουμε από τη Σύρο. Μιλήσαμε λίγο πριν για, για τους ξένους που έρχονται εδώ στη Σύρο και βλέπω κάτι Αμερικανίδες με τα στρώματα της γιόγκα πρωί-πρωί τώρα εδώ. Και περνάνε ζάχαρη πραγματικά οι ψηφιακοί
1: μου. Κολυμπάνε από νωρίς, ναι. Είδα εγώ κάτω στα βαπόρια.
0: Και
1: άκουσε.
0: Μιλάμε για τους ξένους λοιπόν που βρίσκουν την Ελλάδα πάρα πολύ φτηνή και μένουν εδώ και περνάνε ζάχαρη.
1: Ωραία. Πάμε να πούμε για κάποιους από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν έχουν το ενίκιο που έχουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Το έχουν, απλά έχουν περισσότερα χρήματα γιατί έχουν μισθούς δικούς τους. Άρα για αυτούς ένα ενίκιο από τα 700 και 800 ευρώ τους είναι φτηνό. Γιατί αυτοί στις χώρες τους πληρώνουν ενίκια σε αστρονομικές τιμές.
1: Εγώ είχα την αίσθηση ότι συγκατοικούν κιόλας. Πολλοί το έχουν
0: σίγουρα
1: περισσότερο στη φιλοσοφία τους. Δηλαδή δεν είναι όπως εμείς που θέλουμε το σπίτι μας και τα λοιπά. Αυτοί έχουν μάθει να ζουν και δύο και τρεις και τα λοιπά.
0: Ξέρεις πόσο κάνει ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη? Να το νοικιάσεις, άστο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, άστο.
0: Και Νέα Υόρκη, πλέον παντού.
1: Άστο,
0: όλο αυτό
1: άστο
0: που γίνεται με τα Airbnb και τα gentrification σε γειτονιές παλιές και τα λοιπά. Γίνεται χαμός.
1: Και έχουμε κάποια φτηνά προϊόντα. Κακά τα ψέματα. Το νερό.
0: Για αυτούς ναι, είναι πάνθινο.
1: Καμία σχέση. Όπου και να κυκλοφορήσουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, καμία σχέση. Το νερό, τα λαχανικά.
0: Αεροδρόμιο εξωτερικού. Πήγε στη Φραγκφούρτη που πήγα.
1: Ναι.
0: Το νερό κάνει 5 ευρώ το
1: ξέρω,
0: μπουκαλάκι. 5 ευρώ, όχι 50 λεπτά.
1: Το ξέρω, παιδί μου.
0: Πάμε.
1: Και άσε τα αεροδρόμια. Τόσο κοστίζουν και στις πόλεις μέσα. Τα φρούτα και τα λαχανικά επίσης. Για μας καμία σχέση οι τιμές. Εκεί να φας ντοματούλα ή μήλο. Έβλεπα εγώ στο Λος Άντζελες, δεν πλησίαζες τη μαναβική μέσα στα σούπερ μάρκετ, δεν την πλησίαζες.
0: Επίσης οι ξένοι έχουν πάθει σοκ με το πόσο φτηνά είναι τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: τι άλλο?
0: Τι άλλο?
1: Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να ζήσει κανείς εδώ. Αν η ζωή του είναι φθηνότερη στο ενίκιο, στα φαγητά, στο νερό, στις συγκοινωνίες, τι άλλο.
0: Απλά εκείνοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ φτηνή, ενώ δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η μισθή μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οπότε είναι φτηνή μόνο για εκείνους και πανάκριβη για μας. Και όσο συντονιζόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Θα ήθελα να βρούμε κάποια χώρα που να είναι φτηνή για μας, να το ψάξουμε λίγο, να το πάμε έτσι.
0: Καλά,
1: να το
0: ναι.
1: Δούμε. Δηλαδή, για τους Έλληνες φτηνή είναι η ΤΑΔΕ. Αυτό.
0: Ναι, ήταν η ΤΑΔΕ, αλλά ήταν η Βουλγαρία πριν το ευρώ.
1: Άσε να ψάξουμε λίγο καλύτερα. Άσε να ψάξουμε.
0: Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής. Σας θυμίζουμε την κούπα της Ναταλίας. Κούπα. Της
1: κούπα.
0: Ναταλία.
1: Γράφουμε κούπα κατά κύριο λόγο. Και στέλνουμε το μήνυμά μας για να πούμε με τι την ανταλλάσσουμε. Αυτή την κούπα που την έχετε δει στα social, τα δικά μας, του Μελωδία. Σας την έχω δείξει σε φωτογραφίες κτλ. Ναι. Την έχω υπογράψει και την έχω αγαπήσει.
0: Το καινούριο, για τους καινούριους μάλλον, το παιχνίδι είναι, παίζεται ως εξής. Τι θα στέλνατε, τι θα δίνατε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας. Και πιστεύουμε ότι την ανταλλαγή θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Στο site μας και την εφαρμογή μας επίσης μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες για όλα αυτά πέρα από τα social. Περιμένουμε τις ανταλλαγές σας γιατί σε λίγες μέρες πρέπει να αποφασίσουμε. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και ερχόμαστε εμείς σε λίγο με την κίνηση στους δρόμους. Στις 8, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
3: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν έχει ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
14: Το έχω δει στο σινεμά.
15: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
21: Πιο μεγάλο.
20: Bigger.
21: Πιο καλύτερότερο.
20: Better.
21: Πιο Halloween από ποτέ.
20: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
21: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Εκπέμπουμε από τη Σύρο.
2: Καλημέρα όμως και σε εσάς στην Αθήνα. Και αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητό σας, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους, που είναι έντονη όπως πάντα. Στον Κηφισό, άνοδο και κάθοδο, και στην Αττική Οδό.
1: Εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης κυρίως, στη στροφή για Αθηνών Λαμίας.
2: Στο γνωστά σημεία, στο κέντρο της Αθήνας, στην Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, επίσης Καλλιρόης.
1: Ναι, και στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό και μετά, στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά μέχρι Ψυχικό.
2: Και στην έξοδο βεβαίως, Δαφνή, Χαϊδάρη, αν βγαίνετε από την Αθήνα μέχρι το Σκαραμαγκά, θα δυσκολευτείτε προς το παρόν.
1: Αυτά, καλή δύναμη πάνω απ' όλα, είναι Παρασκευή, κάτι. Κάτι λέει αυτό.
2: Κάτι λέει αυτό, έχει και την νότα αισιοδοξίας.
1: Ναι. Στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε επίσης και για προτάσεις τέχνης, αλλά έχουμε και το εξής θέμα. Ποιοι βγαίνουν έξω άραγε καθημερινές? Εσείς ξέρετε τέτοιους ανθρώπους ή είστε τέτοιοι άνθρωποι?
2: Δημήτρη μου, εγώ ήμουν πρωταγωνίστρια.
1: Α, ήσουν.
2: Σε αυτό το γκρουπ εγώ. Κλαίνε χωρίς εμένα. Για να δούμε, βγαίνει κανείς τώρα, παιδιά, που δεν βγαίνω εγώ?
1: Ακούμε Νίκο Πορτοκάλλου, Μελίνα Κανά στις δεύτερες. Κλείσε τα μάτια σου. Αμέσως μετά, τι μας ξημέρωσε? Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: αγαπώ.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
3: Λοιπόν, καταρχάς έγινε μια ισχυρή έκρηξη πριν από λίγα λεπτά στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα και κατέρευσε μερική σχεδόν όλη βασικά μια παλιά οικία.
2: Ένα κτίριο.
3: Ναι.
2: Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε, ακούστηκε σε όλη την Αθήνα. Εμείς είμαστε σε Σύρο αυτή τη στιγμή. Αλλά στο κέντρο, όλο το κέντρο ταράχτηκε από αυτήν την κατάρρευση.
3: Και αυτή τη στιγμή ακόμη εξετάζεται αν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος. Ξέρουμε για έναν τραυματία, διαβάζουμε δηλαδή από τα θράψματα της έκρηξης. Θα το ξαναδούμε αργότερα.
2: Θα μάθουμε περισσότερα και μετά. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι τραυματίες ή να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Προς το παρόν, περιμένουμε περισσότερο. Τώρα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Το 52% αυτό πιστεύει, όπως και το 34% πιστεύει πως η οικονομία επίσης μας ματώνει τις τσέπες και είναι ένα από τα βασικότερα θέματά μας.
3: Πάμε στον ΟΗΕ. Όπου είχαμε τις ομιλίες Κυριάκου Μητσοτάκη, Νετανιάχου και Πέδρο Σάντζεθ στο επίκεντρο, ας πούμε, της δικής μας ειδησιογραφίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Τουρκία, είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
2: Πέφτουν κάπως οι τόνοι, αυτό διαπιστώνουν όλοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Επίσης, ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Την ώρα όμως που ανέβηκε στο βήμα, διπλωμάτες αποχώρησαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.
3: Στο τέλος, είχαμε και τον υπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε όλες τις περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ και τόνισε ότι είναι χρέος ιστορικό να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα, προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική. Γιατί τελειώνει η θητεία του Αντώνιου Κουτέρες τέλος του χρόνου.
2: 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, μέση νεφιά, αλλάζει ο καιρός Σαββατοκύριακο και αναμένονται κάποιες βροχές και το Σάββατο στην Αθήνα, την Κυριακή κάποια σταδιακή βελτίωση. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρη, σε λίγο μιλάμε για εξόδους, για το πώς αν βγαίνουμε πια έξω λίγο παραπάνω ή αν καθόμαστε σπίτι. Σε λίγο όλα αυτά, συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι «Έλα».

0: Λεωνόρα και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής.
1: Και συζητούσαμε πριν για το αν βγαίνουμε τις καθημερινές και ποιοι βγαίνουμε τις καθημερινές ή αν δεν βγαίνουμε, γιατί δεν βγαίνουμε.
0: Ναι, για μένα το βασικό ερώτημα είναι πώς νετών είσαι. Για να σκεφτώ αν αυτό που θα μου απαντήσεις με ενδιαφέρει ή όχι. Δηλαδή, οι νέοι βγαίνουν πιο συχνά τις καθημερινές.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι δουλειά κάνεις επίσης. Αν δυσκολεύεσαι να βγεις το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλές φορές έχει περισσότερη κίνηση, θέλει κράτηση, δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Οπότε προτιμάς την καθημερινή.
0: Σου έχω και μία παράμετρο ακόμα. Είσαι σε σχέση ή ψάχνεις και θέλεις να κόψεις κίνηση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν είμαστε σε σχέση, προτιμούμε το χουχούλιασμα, το να δούμε έτσι κάτι στο Netflix, να χαζολογήσουμε, να πούμε αχ, να βγούμε. Ενώ αν είσαι single, θα το προτιμήσεις. Είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πτώση γενικότερα στην κοινωνικοποίηση, στην τάση να κοινωνικοποιηθώ.
0: Ωραία.
1: Άσε τα χρήματα, άσε το ότι δουλεύουμε το πρωί όλοι μας και έχουμε πρωινό ξύπνημα και τα λοιπά, που είναι καμιά φορά και δικαιολογίες. Δεν είναι η βασική λόγη που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
0: Το ακούω. Άρα λοιπόν εννοείς και κυρίως οι νέοι που θέλουν να φεύγουν από τα σπίτια τους. Η αλήθεια είναι, τώρα προτιμούν το σπίτι και το χάζεμα στο κινητό, εννοείς, και στις ταινίες.
1: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, υπάρχει και οικονομική έξοδος. Δεν είναι όλο ότι χρειαζόμαστε μια περιουσία για να βγούμε. Ούτε χρειαζόμαστε 5 ώρες να ετοιμαστούμε, να βάλουμε τα καλά μας, να πούμε, έλα μωρέ, τώρα που να ετοιμάζουμε. Βγαίνεις και όπως είσαι.
0: Και στη γειτονιά.
1: Είναι θέμα ακριβώς τάσης. Είναι λοιπόν η τάση του θέλω να βγω μια ώρα καθημερινή, να δω το Δημήτρη, να πιούμε έτσι μια μπυρίτσα χαλαρά και να τα πούμε. Ή δεν θέλω.
0: Το όχι, προτιμώ συνήθως το.
1: Α, μου είπε όχι, καταλάβατε. Τούπα Δημήτρη. Α, καλόγια.
0: Τώρα μου βλέπω ένα σύριαλ τώρα που καθημερινή να ξυπνήσω το πρωί.
1: Καλά, τώρα που με έβαλες και εμένα σε αυτό το μοτίβο, ναι, και εγώ. Πού να ξυπνήσω, όπως στις 10.30 συναντάμε κόσμο εδώ στη Σύρο που βρισκόμαστε και λέω πάμε για ύπνο. Εμείς πάμε για ύπνο. 10.30 παιδιά. 10.30.
0: Ναι, αλλά πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Βανιτάκη του Πόθου Ταγρήμη. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Σε λίγο μιλάμε και για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε μεγάλο ποσό και την κλήρωσή μας 2 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή δύναμη.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

λένε ας ένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

σφυρισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο.
1: Αχ, την άλλη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο ενός από εσάς που θα έχει συμμετάσχει στην κλήρωση για να διεκδικήσει τα 10.502 ευρώ που βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή.
0: Άρα λοιπόν, αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο WIN. Θυμίζουμε, MediaTel, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε πως η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, η γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. 10.502 ευρώ. Αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αυτόν τον αριθμό πρέπει να πείτε για να κερδίσετε. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom αποκλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο.
1: Για τέχνη, για τέχνη.
0: Έχουμε προτάσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τέλεια και Παρασκευή σήμερα.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. In the night time.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για...
15: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
16: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνε.
15: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
16: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
17: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
16: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
18: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
19: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
18: Είναι του τύπου σας.
20: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
21: Κατάστημα! Κατάστημα!
22: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
23: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής, εκπέμπουμε από τη Σύρο ζωντανά, καθώς η Μελωδία συμμετέχει στο Anima Zero, στο Festival Animation που γίνεται εδώ με μια ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Πολύ συγκινητική, έτσι.
0: Ναι, δείτε την στο site μας και την εφαρμογή μας. Η Ναταλία μας έχει υποσχεθεί πρόταση για θέατρο.
1: Όπως
0: να την
1: πάτε.
0: Έχουμε στο νου μας, γιατί η πρεμιέρα είναι σε λίγες μέρες και είναι ένα έργο το οποίο το ξέρουμε ήδη.
1: Ξεκινάμε γενικά τη θεατρική σεζόν, οπότε...
0: Με εκκρεμότητες,
1: έχουμε...
0: με παραστάσεις που δεν έχουν δει κάποιοι.
1: Ανάμεσά τους λοιπόν, Άγριος Πόρος, δεύτερη χρονιά, στο θέατρο Μικρό Χόρν. Είναι ένα έργο του Γιάννη Τσίρου, το σκηνοθετεί η Σοφία Καραγιάννη και παίζουν τρεις εξαιρετικοί ηθοποίοι και φίλοι μας. τον Ιζεού, γιατί είναι όντως ο Ηλίας Βαλάσης, ο Δημήτρης Μαμιός και η Ανθή Σαβάκη.
0: Το πολύ ενδιαφέρον. Ένα παρασκήνιο που πολύ προσωπικό για τον Ηλία Βαλάση.
1: Τι.
0: Εγώ τον πέτυχα στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν ο ανώτερός μου.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, τότε, πριν αλλάξει η ζωή του και ασχοληθεί
1: είναι καταπληκτικός.
0: Είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Από πολύ σπάνιες περιπτώσεις ηθοποιών.
1: Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το έργο, επειδή μιλάμε τώρα διαρκώς για την επικαιρότητα, τη σκληρή καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε και. Ναι, δεν είναι ένα έργο που θα χαρούμε. Θα πούμε, αχ, καλέ, ήρθαμε, η ψυχή μας άνοιξε. Αλλά είναι ένα έργο που θα μας προβληματίσει πολύ, θα δούμε εξαιρετικές ερμηνείες. Μιλάει λοιπόν στην επαρχία, αν είναι τοποθετημένο, έχουμε μια αγωνία επιβίωσης με ταυτόχρονη έτσι. Ανυπακοή, να το πω στους νόμους. Έτσι,
0: άρα,
1: μια παρανομία. Ναι, είμαστε λοιπόν σε μια μικρή ερημική παραλία. Έχουμε μια παράνομη καντίνα και έχουμε και μια μυστηριώδη εξαφάνιση ενός Γερμανού τουρίστα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας μηχανισμός που έχει καχυποψία, κοινωνικό αποκλεισμό, ηθική καταδίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα οποία με ενδιαφέρουν πολύ εμένα αυτά. Πριν δηλαδή κατηγορηθείς για κάτι, σε έχουμε ήδη καταδικάσει και δικάσει, μη σου πω.
0: Εσύ έχεις δει την παράσταση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Τι θυμάσαι, ποια λεπτομέρεια θυμάσαι από αυτή την παράσταση?
1: Αχ, το τέλος. Το τέλος. Θυμάμαι το τέλος. Αυτή η λέξη είναι η αγωνία. Και ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Αν κρίνεις έναν άνθρωπο πριν, ξέρεις,
0: δεις,
1: μάθεις, καταλάβεις, ναι, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ο Άγριος Πόρος που μόλις μας περιέγραψε εδώ η Ναταλία έχει πρεμιέρα για τη δεύτερη χρονιά του 1η Οκτωβρίου. Σε ποιο θέατρο είπαμε?
1: Στο Μικρό Χόρν.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε με Pix Lux, Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρη Βραχνό, πρωινό Παρασκευή.
1: Τώρα που άκουγα το Σωτηρία Μπέλου, σκεφτόμουν ότι εκεί στο μικρό Χόρν, για το οποίο μιλήσαμε πριν, είχα δει και την παράσταση που ήταν αφιερωμένη στην Σωτηρία Μπέλου.
0: Είναι ωραίο θέατρο το μικρό Χόρν, πάντως.
1: Ναι. Και γενικά, ξέρεις, παραστάσεις που στα μικρά τα θέατρα έχεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που θέλει να σου πει η ιστορία. Κακά τα ψέματα. Τα μεγάλα θέατρα είναι για το θέαμα πιο πολύ.
0: Και δεν υπάρχει αυτό το άγχος σκηνικό των πολλών εισιτηρίων. Είναι πιο μικρές παραστάσεις και...
1: Παντού υπάρχει το άγχος, Δημήτρη, αυτό των πολλών εισιτηρίων και κατ' επέκταση αυτό το λεγόμενο sold out που κάποια στιγμή πρέπει να το θίξουμε. Τι εστί sold out και...
0: Αυτό που λες τώρα με απασχολεί πάρα πολύ, όντως, γιατί μαθαίνεις για μια παράσταση που είναι πάρα πολύ καλή. Πας να αγοράσεις εισιτήρια και σου λέει δεν έχει. Τελείωσαν όλα sold out μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
1: Εγώ είναι κάποιες, τουλάχιστον δύο παραστάσεις μου έρχονται τώρα στο μυαλό από πέρυσι που δεν κατάφερα να δω σε καμία φάση τους, γιατί ήταν διαρκώς sold out. Και είπα, δεν πειράζει του χρόνου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Κολλάει το μυαλό μας.
0: Θα επαναληφθούν του χρόνου.
1: Δεν πειράζει. You don't miss if you don't see.
0: Τι λέγανε.
1: Το λέω και στα αγγλικά.
0: Πώς είπατε.
1: Δεν χάνεις αν δεν έχεις δει κάτι. Δηλαδή δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Μην παθαίνουμε όλοι το φόμο ότι αν δεν δούμε όλη αυτή την παράσταση. Γιατί ξέρεις, υπήρξαν και παραστάσεις που από φόμο τις είδαν όλοι και δεν τους άρεσε. Αλλά επειδή είχαν πάει και ο προηγούμενος και έτσι και έγινε viral και sold out, να τη δούμε. Έχει πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Είναι
1: πολύ,
0: και είναι
1: πάρα
0: το άγχος μας να δείξουμε ότι και εμείς ξέρουμε τι παίζει στην πόλη και ότι και εμείς έχουμε δει αυτά που συζητιούνται.
1: Λοιπόν, θα το σπάσουμε αυτό το κατεστημένο εμείς. Τελείωσε.
0: Ωραία, εντάξει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στην κούπα της Ναταλίας, στην κούπα σου δηλαδή, Ναταλία.
1: Η κούπα με την Ναταλίας, οποία πίνει καφέ. Ανταλλάσσεται για καλό σκοπό. Έρχεται η ώρα, πλησιάζει, έχουμε δεχτεί τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, φαντασία θέλει. Πείτε μας τι άλλο μπορεί να σκεφτείτε που θα δίνατε για να την αποκτήσετε.
0: Πες ότι την έχεις υπογράψει κιόλας με τα ωραία σου γράμματα.
1: Έχω πει ότι θες να μου κάνεις και προξενιό παράλληλα. Έτσι, βέβαια. Το έχω καταλάβει. Λοιπόν,
0: εσείς τι θα δίνατε σε αντάλλαγμα για αυτή την κούπα, λοιπόν?
1: Όχι την πεθερά σας που κάποιοι μας λέτε που είναι χιούμορ.
0: Μέχρι στιγμής όμως μας έχουν στείλει μία φριτέζα, μία καφετιέρα φίλτρου, μεταξύ άλλων, έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Σκεφτείτε και εσείς, λοιπόν, τι άλλο θα θέλατε να δώσετε σε αντάλλαγμα και μόλις αποφασίσουμε θα το ανακοινώσουμε και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Περισσότερο στο site μας και την εφαρμογή μας. Τραγούδι τώρα. Νίκος Γιώγαλας, Βασιλική, καλημέρα, μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά, πιο ανανεωμένη. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι και να μάθετε τις εξελίξεις τελευταίες για τις μηχανές Nespresso, για τις νέες κάψουλες, για τον καφέ που όλοι αγαπάμε.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα, κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριο.gr, φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Και έχουμε κίνηση στους δρόμους. Αμέσως μετά, καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
7: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπούλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ?
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
13: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
16: Πιο μεγάλο.
15: Bigger.
16: Πιο καλύτερότερο.
15: Better.
16: Πιο Halloween από ποτέ.
15: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
16: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
21: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
18: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
22: Eurojackpot έχεις και για άλλους.

0: Αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της
2: Παρασκευής.
1: Εκπέμπουμε 25 Σεπτεμβρίου σήμερα.
2: Ναι, τελειώνει. Θέλω να ξέρεις, μπαίνουμε στον Οκτώβρη σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά. Και εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Εμείς εδώ, λόγω του Άνιμα Σύρο, στο οποίο συμμετέχει και ο Μελωδία φέτος. Ή μάλλον και φέτος. Τώρα, κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε ποτηλιάρισμα στο Κηφισό, φυσικά. Είναι και Παρασκευή σήμερα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Ζεφύρη και μετά, μέχρι να φτάσετε Δαχτυλίδη. Στην κάθοδο της Κηφισίας έχουμε λίγο μετά το Άλσο Συγκρού. Έχουμε επίσης και στο ύψος του Χαλανδρίου. Και στην άνοδο, από Κατεχάκη και μετά, μέχρι Χαλάνδρη.
2: Ναι, έχουμε στην Κατεχάκη. Έχουμε στην Αλεξάνδρας, έχουμε στην Συγκρού, Αρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, όλο το γνωστό κομμάτι αυτό.
1: Συγκρού έτσι. Στην άνοδο.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και στην παραλιακή, από Νιάρχο μέχρι λιμάνι. Πολύ έντονη κίνηση βλέπουμε εμείς εδώ. Αυτά. Προς το παρόν, κουράγιο, υπομονή. Θα είμαστε στην παρέα σας για να κάνουμε αυτό το πρωινό λίγο πιο εύκολο. Αν γίνεται, έχουμε αμέσως μετά το τι μας ξημέρωσε. Είχαμε και μια μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Κατέρευσε ένα κτίριο στην
2: πλάκα. Ναι, πριν από λίγη ώρα.
1: Τραυματία. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Χρήστος Θηβαίος, δεν είμαι άλλο.
3: Πίσω από το φως. Τις μουσικές

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Και εδώ είμαστε στην παρέα σας, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και... εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να δούμε μάλλον τι μας ξημέρωσε, γιατί μας ξημέρωσαν και πολλά. Είχαμε και έκρηξη μεγάλη, ισχυρή, πολύ ισχυρή, πριν από λίγη ώρα, συγκεκριμένα 8 παρα 25 στην Πλάκα. Θα το έχετε ακούσει, φανταζόμαστε. Καθώς κατέρευσε ένα κτίριο εκεί κοντά στους στήλους Ολυμπίου Διός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκε μερική κατάρρευση μιας παλιάς οικίας. Διαβάζουμε επίσης πως ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και άλλα κτίρια δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο απεγκλώβησαν από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη. Οι γυναίκες μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
1: Μακάρι να μην έχουμε άλλα. Ξέρεις, νεότερα ή εγκλωβισμένα άτομα, για να δούμε. Παράλληλα, στον ΟΗΕ οι εξελίξεις έτεξαν τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε τα ξημερώματα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την Τουρκία, είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Παρατηρούμε πάντως πως προσπαθούν και οι δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, να έχουν λίγο συγκρατημένους τους τόνους αυτές τις τελευταίες ώρες.
1: Εν τω μεταξύ, όταν ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου, οι διπλωμάτες αποχώρησαν, η πλειοψηφία τους μάλιστα, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ακούγονταν παράλληλα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και συνελήφθη μέχρι και η Σούζαν Σάραντον, που ήταν έξω από το κτίριο στις διαμαρτυρίες.
0: Επίσης, στον ΟΗΕ και πάλι, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε όλες οι περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ, ενώ είπε πως είναι ιστορικό χρέος να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, καθώς στο τέλος του χρόνου τελειώνει η θητεία του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Λοιπόν, πάμε για τον καιρό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 25 βαθμοί σήμερα, με συννεφιά στην Αττική. Θα αλλάξει κάπως ο καιρός μέσα στην ημέρα, ξεκινώντας από Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα, που περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Στην Αθήνα, βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά από Κυριακή, σταδιακή βελτίωση.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής. Και συνεχίζουμε με την Χάρη Αλεξίου. Πανσέλινος.
1: Α, αύριο είναι Πανσέλινος, να ξέρετε, του Σεπτέμβρη. Πώς είπαμε ότι λέγεται. Δημήτρη,
0: δεν με αφορά καθόλου.
1: Του Καλαμποκιού.
0: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Καλημέρα.

0: Κώστας Εμποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Λοιπόν, σαν από θαύμα, κάποιες σχέσεις μακροημερεύουν.
0: Α, μπαίνουμε στην ενότητα σχέσεις.
1: Ναι, μπαίνω στην ενότητα σχέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι θαυμάζω πάρα πολύ τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και πάντα τους ρωτάω πώς το καταφέρνουν ή τους παρατηρώ, αν είναι φίλοι μου,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Τι απαντήσεις παίρνεις, επίσης πώς είναι τον είναι.
1: Κοίτα, στην ηλικία μου, εγώ σου λέω.
0: Α,
1: ότι είμαστε σε αυτή την ηλικία. Και ότι είναι κάποιοι που είναι χρόνια μαζί, τουλάχιστον ξέρω 10, που είναι 5, που είναι 4, 3.
0: Okay.
1: Για μένα είναι πολλά χρόνια αυτά, ειδικά στην εποχή μας. Οι παρατηρήσεις οι δικές μου λένε ότι ένα βασικό κομμάτι αυτού είναι το να έχει ο καθένας και λίγο το χώρο και το χρόνο του και την ελευθερία του.
0: Σωστό, αυτονόητο.
1: Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δεν συμφωνούν τόσο μαζί μου. Θεωρούν κάποια άλλα πράγματα σημαντικότερα.
0: Αμερικανιές έρευνες, τέτοιες. Ναι, μην τρέπεσαι.
1: Ναι, γιατί ψάχνω εγώ γενικώ. Μην τρέπεσαι.
0: Όλοι σκρολάρουμε.
1: Πες μας εσύ τα μυστικά μακροζωία σου. Ακούμε τις σχέσεις.
0: Μα δεν έχω να δείξω κάποια σχέση.
1: Οι φίλοι σου, δικοί σου άνθρωποι.
0: Καλά, σίγουρα να μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι εμπιστοσύνη ένα στον άλλον και να έχουν δικό τους χώρο. Δηλαδή να μπορούν να έχουν τον
1: συμφώνησε
0: δικό
1: μαζί
0: χώρο
1: μου.
0: Ακόμα και στο ίδιο σπίτι.
1: Εννοείς αυτό που είπα εγώ, λες και εσύ, το επαναλαμβάνεις.
0: Εντάξει, λέμε τώρα, σε ένα ιδανικό σενάριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάποια tips που λένε εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα βασικό είναι ότι για κάθε μία αρνητική αλληλεπίδραση, δηλαδή αν εμείς τσακωθούμε ή αντιδράσουμε αρνητικά ή σε ειρωνευτό, για να το ισοσταθμίσουμε, θα πρέπει να έχουμε 5 θετικές κινήσεις. Ένα χάδι, ένα κοπλιμέντο, ένα αστείο, μια επιβεβαίωση.
0: Η ειρωνία είναι ό,τι χειρότερο. Σιγά μην τη διορθώνεις με ένα χάδι.
1: Ένα κοπλιμέντο, ένα αστείο, μία επιβεβαίωση, σου είπα.
0: Το
1: πέντε
0: αστείο,
1: θέλει.
0: Το αστείο μπορεί και να το σώζει.
1: Για κάθε μία ειρωνία θέλει 5 θετικά. Λοιπόν, προχωράω.
0: 5. Στην Ελλάδα σημαίνει κάτι άλλο, πες στους ερευνητές.
1: Άστα να πάνε.
0: Όταν λες πάρε 5.
1: Α, μούντζα εννοείς. Λοιπόν, τα ζευγάρια που μακροημερεύουν γυρίζουν προς τον σύντροφό τους σε μια φάση που τους λέει: άσε τι πέρασα σήμερα, τι μου έτυχε να στο δρόμο, μου είπαν έτσι ή αυτά, και του δίνουν σημασία αντί να κοιτάνε το κινητό. Αν κοιτάς το κινητό, ναι.
0: Άρα λοιπόν, οι ειδικοί λένε πάντα ότι το να δίνεις, να ακούς τι έχει να σου πει ο άλλος το βράδυ, όταν γυρίζεις σπίτι και δεν έχεις ξενερώσει εντελώς.
1: Ναι, και δεν κοιτάς το τηλέφωνό σου.
0: Ναι, εντάξει,
1: κοίτα, έχω κι άλλα. Αλλά θα κάνουμε μια παύση στην κουβέντα.
0: Ωραία, δεκτών. Άνω τελεία εδώ για να σκεφτούμε αυτές τις Αμερικανιές που έχουν κάποια βάση κάποιες φορές. Αλλά δεν γίνονται. Δεν γίνονται εύκολα. Αυτό ισχυρίζομαι εγώ.
1: Κοίταξε, να συμφωνώ μαζί σου. Σου είπε κανείς ότι διαφωνούμε.
0: Α, μάλιστα, συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, μελοποιημένος Καβαδίας από Θάνο Μικρούτσικο. Ένα μαχαίρι.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυρά και Δημήτρης Βραχνός εκπέμπουμε από Σύρο σήμερα, καθώς και ο Μελωδία συμμετέχει στο Άνεμα Σύρος με μια πολύ ωραία ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο. Τώρα.
1: Συζητούσαμε και δεν μας βλέπω να βγάζουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι το μυστικό, ποιο είναι το μυστικό των σχέσεων που μακροημερεύουν. Φυσικά είναι πολλά τα αυτονόητα που τα έχουμε πει και τα ξέρουμε όλοι, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό, την ελευθερία, το να σε ακούω και να μην κοιτά το κινητό μου στη δύσκολη στιγμή.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, τα έχουν μαζέψει οι ειδικοί, τα έχουν αναλύσει. Αμερικανιές είναι όλα αυτά,
1: και αλήθειες. Ένα από αυτά, ένα στοιχείο των ερευνών λέει ότι είναι σημαντικό στις ετερόφιλες σχέσεις, ειδικά ο άντρας συγκεκριμένα λένε, να είναι πρόθυμος να μοιραστεί την εξουσία εντός εισαγωγικών και να επηρεαστεί από τις επιθυμίες και τις αποφάσεις της συντρόφου του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει αυτό το στυλ το πατριαρχικό που χρειάζεται μια έρευνα να επιβεβαιώσει ότι για να ισορροπήσει η σχέση και να μακροημερεύσει πρέπει και τα δύο μέρη και μέλη και φύλλα να έχουν σεβασμό στις επιθυμίες τους.
0: Άρα από την άλλη, χωρίς να διαφωνώ με αυτό που λες, γιατί εντάξει πολύ συχνά οι άντρες βγάζουν αυτό το ματσό χαρακτήρα και τα λοιπά λόγω πατριαρχίας και λόγω πολλών άλλων προστεραιοτύπων, αλλά πολύ συχνά και οι γυναίκες δεν απαξιώνουν τους άντρες λέγοντάς τους είσαι βλάκας, δεν ξέρεις να οργανώνεις σωστά τα πράγματα, δεν ξέρεις να κάνεις πολλές δουλειές μαζί, μία δουλειά σου που να κάνεις, να κατεβάσεις σκουπίδια και όλα αυτά.
1: Εν κατακλείδη λοιπόν σεβασμός. Ναι, και όχι επίθεση στο χαρακτήρα του άλλου με χαρακτηρισμούς και τα λοιπά και σαρκασμούς και ειρωνίες. Αλλά αυτό χωράει συζήτηση που λες. Δεν το ακούω εγώ και τόσο. Ότι το επιχείρημα στο να με σέβεται ο άντρας είναι και εγώ να μην τον λέω ότι είναι έτσι, έτσι και έτσι. Περισσότερες δεν τους λένε έτσι. Μια χαρά τους έχουμε τους άντρες. Θεούς. Λοιπόν.
0: Θεούς τους έχετε.
1: Ναι.
0: Τέλος. Εγώ ξέρω άλλες ιστορίες. Μεγάλη συζήτηση. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη εδώ και σε επόμενες εκπομπές, γιατί δεν φτάνει μία.
1: Ναι, έχουμε.
0: Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Τώρα, μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο.

0: νοικιάσει μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
7: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κούζα.
7: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
13: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
14: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
13: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
14: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
13: Σοβαρά. Τι βάλατε?
14: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
13: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
14: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
0: μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Την υπέροχη.
0: Να μοιραστούμε μια εικόνα από τη Σύρο.
1: Ναι.
0: Χθες βράδυ περπατούσαμε έξω από αυτό το υπέροχο δημαρχείο στην κεντρική πλατεία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και είχαν μαζευτεί παιδιά και μεγάλοι στα σκαλιά του δημαρχείου για να δουν σε υπαίθρια προβολή την ταινία Φαντασία που πρόβαλαν εδώ οι διοργανωτές της Disney, οι διοργανωτές του Άνιμα Σύρος.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία εικόνα.
1: Εμείς πήγαμε βέβαια στο Απόλλων και είδαμε μικρού μήκους ταινίες, animation.
0: Καλά, ναι,
1: από το διαγωνιστικό πρόγραμμα.
0: Και τώρα αλλάζουμε κλίμα. Θα σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και την Παρασκευή την επόμενη, 2 Οκτωβρίου, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα, πολλά χρήματα δηλαδή, μέσα σε μία στιγμή, και γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, να το μάθουμε. Θέλουμε να το μάθουμε.
0: Θα μιλήσουμε τώρα με την φίλη μας τη Δήμητρα, που είναι η νικήτρια της προηγούμενης κλήρωσης.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια για το χρηματοκιβώτιο που άνοιξες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν δώρο.
0: Δήμητρα, θύμισε μας πόσα χρήματα κέρδισες.
2: 12.011 ευρώ.
0: Και θυμάσαι και το ακριβές ποσό.
1: Έτσι. Πού σε βρήκε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουνα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Έχω ζαχαροπλαστείο.
0: Για πες μας λίγο τη σκηνή. Δουλεύεις, κάνεις κάτι?
2: Εκείνη την ώρα ήταν χαλαρά. Δεν είχα κόσμο, ήταν μεσημέρι. Και βλέπω το τηλέφωνο και λέω εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, είχα μια διέστηση από το πρωί ότι θα το κέρδιζα.
0: Έπαιζε συχνά στο χρηματοκιβώτιο?
2: Έπαιζε συνέχεια.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά?
2: Αυτά τα χρήματα κλείνω τρύπες, γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, να ζήσετε.
2: Είχα πάρει και ένα δάνειο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να ζήσετε ευτυχισμένοι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Οπότε τα πάω στις δόσεις του δανείου και κάτι άλλα έξοδα που έχω.
0: Μια χαρά.
2: Σε καλό σκοπό, τέλος πάντων.
1: Μια χαρά, έτσι, υπέροχα.
0: Σε καλή μεριά, να είσαι πάντα τυχερή, Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν τώρα θέλετε κι εσείς.
1: Τι ωραία, καταρχάς. Τι ωραία, τι ωραία, πολύ χαίρομαι,
0: ναι.
1: Πολύ.
0: Αν θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ αυτή τη φορά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφετε μόνο win. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση είναι την επόμενη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. MediaTel, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, σε καλή μεριά αν τα κερδίσετε εσείς. Συνεχίζουμε. Νίνα Μαζάνη και μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα πλέον κλασικό τραγούδι, «Η νύχτα μυρίζει για σεμί».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Παρασκευής εκπέμπουμε ζωντανά από Σύρο.
1: Εσείς όμως που είστε στην Αθήνα, εμείς εδώ θα δούμε τις ταινίες μας, ταινίες animation.
0: Γιατί κατά έχουμε έρθει για το φεστιβάλ Ανίμα Σύρος.
1: Εσείς που είστε στην Αθήνα, τι θα δείτε αυτές τις μέρες? Με την ελπίδα ότι δεν θα βρέχει, βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πάτε και σε κλειστό κινηματογράφο. Αν δείτε όμως Brad Pitt και την καρδιά του κτίνους, μια ταινία που πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί ο Brad Pitt μόνος του, βετεράνος, μοναχικός, μαζί με ένα σκύλο μαζί, σύντροφό του ουσιαστικά.
1: Σε έναν αγώνα επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Στείλτε μας,
0: ναι,
1: να μας πείτε.
0: Υπάρχουν πολλές γνώμες. Προς το παρόν, συνεχίζουμε εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραχνό, λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την παρέα και ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Άνοιγμα Σύρος για τη φιλοξενία, διότι εκπέμπαμε αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες από το πολιτιστικό κέντρο της Ερμούπολης, ένα υπέροχο κτίριο. Και ευχαριστούμε πολύ και για τη συνεργασία με το Άνοιγμα Σύρος, καθώς παρουσιάσαμε την ταινία με τον Θάνο Μικρούτσικο, ταινία animation, την οποία μπορείτε και εσείς να δείτε στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Και εδώ μας φρόντισαν πάρα πολύ και τα παιδιά, να πούμε, οι εθελοντές που ερχόντουσαν πρωί-πρωί να μας ανοίξουν τα χαράματα. Να είστε καλά.
0: Μπορείτε στα social μας να δείτε έτσι εικόνες από αυτό το υπέροχο κτίριο και από αυτό το στούντιο που μας έφτιαξαν εδώ στην Ερμούπολη.
1: Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σαμπού ή σέρουμ στην

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
4: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
3: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
4: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Ο Έλατος.
4: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
3: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
4: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
3: Ταβέρνα Ο Έλατος.
4: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-022541.
3: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
6: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε.
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Κούζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
10: Μαγεία.
9: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο ρέλος.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

0: Ματιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Cosa?
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
7: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
6: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
7: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
6: Σοβαρά. Τι βάλατε?
7: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
6: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
7: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
8: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπέρκε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακία.
2: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
6: Τι σου έκανε και πίνεις, τσιγάρο το τσιγάρο, κινητά πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά.
7: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 7077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Το άλλο που λέει δεν έκανα ταξίδια μακρινά, τα χρόνια μου ήταν, είχαν ρίζες, ήταν πέτρες. Πώς λέγεται, ήταν πέτρες, όχι ξέρω αν λέγεται έτσι.
10: Θέλει μελωδία.

0: Πλησιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Παπέρκε!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κόζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
2: Μακέ.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
5: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
6: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
5: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
5: Ο Έλατος.
6: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
5: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
6: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
5: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
5: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
7: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
8: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
7: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
8: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
7: Σοβαρά. Τι βάλατε?
8: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
7: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
8: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
9: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

Αγαπάς τόσο πολύ την ελληνική μουσική που πιάνεις μελωδία στον αέρα. Πιάσε μελωδία στους 100,4.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
3: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
4: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
3: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
4: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
5: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
3: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
4: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
2: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
1: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
2: Ταβέρνα Ο Έλατος.
1: Ο Έλατος.
2: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
1: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
2: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
1: Ταβέρνα Ο Έλατος.
2: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920 22541.
1: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέρχε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μαγικό.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Ποιότητα. Οικονομία. Άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
7: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
8: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
7: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

άσκοπα πάλι θα γυρνώ στη γειτονιά μου και να που φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη, και να πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει, και να που

και ένα πικρό, γιατί τα μάτια μου βουρκώνει και ένα που φεύγει.

0: Ζωντανιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Perché?
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφθεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 26920-22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
13: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
3: Ξανά πιάσε μελωδία στους 100,4.

δίβου βό. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει με ένα τραγούδι.

ξεφύγει άλλη φορά. Καλόνια χάσαν την τιμή τους, κυκλώσαν όλη την Αθήνα. Πετυχαμένη η πολύψη τους να κυνηγάει μια άσπρη καμπαρτίνα. Μόνο η βροχή ξέρει, μόνο η βροχή ξέρει και λέει τραγούδι μου δω. Μόνο η βροχή κλαίει, μόνο η βροχή κλαίει.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
2: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
3: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.ascunisecurity.gr.
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μέσα στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
6: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγμα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
5: Είναι του τύπου σας.
7: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης. Εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Εμένα μου αρέσει αυτό που λέει «Μόνο μια φορά έκλαψα για σένα πικρά και ύστερα κανόνισα και δεν σου τηλεφώνησα ούτε μια φορά».
10: Θέλει μελωδία.

0: Μαγιά σε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
2: Κατάστημα! Κατάστημα!
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
6: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
7: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
8: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
9: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
8: Τελικά,
9: μείναμε.
8: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Μπες στο game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς, με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
7: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
6: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
6: Ο Έλατος.
7: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
6: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
7: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
6: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
6: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
8: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απέργε!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
9: Κούζα.
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
10: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
12: Μη γυρίσεις, τίποτα με ζητήσεις. Για ένα βράδυ μη με χαραμίσεις. Αυτό είναι τραγούδι.
13: Θέλει μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
2: Κατάστημα. Κατάστημα.
3: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
4: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη Τσιρόνης. Τσιρόνης, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνης από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 274 135.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
5: Μαγικό.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ υψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
8: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.

Κωστής Μαραβέγιας και πες μου μια λέξη. Το άκουσαμε πρώτη φορά από τον Χόρν και την Κοντού στην ταινία Λίμωνο στους Νέους, που γυρίστηκε σε μία από τις γραφικές συνοικίες του κέντρου. Συγκεκριμένα σε μία συνοικία κάτω από το θέατρο του Διονύσου. Και μιλώντας έτσι για τα τοπόσημα αυτής της πόλης, να σας πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι θα είναι με ελεύθερη είσοδο. Είναι Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και το Σάββατο και η Κυριακή, οπότε έτσι αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού δεν θα έχουν είσοδο, οπότε μπορείτε να πάτε μια ωραία βόλτα, να ξεκινήσετε έτσι από τη Ρωμαϊκή Αγορά, να πάτε προς Ακρόπολη και μετά να κατεβείτε τη Διονυσία Αεροπαγήτου. Είναι μία από τις αγαπημένες μου βόλτες σε αυτή την πόλη. Καλησπέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Φανή Αργύρη μέχρι τις 7 στο μικρόφωνο του Μελωδία. Εδώ είμαστε παρέα και πάμε να συνεχίσουμε με Μελίνα Κανά. Και μιλώ για σένα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη νύχτα πάρτι.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάμε όλοι φάμελο. Όλα είναι μπροστά, τόσο ωραίο, τόσο αισιόδοξο. Κάπως έτσι ταιριάζει πολύ στο απόγευμα της Παρασκευής. Πάντα είμαστε πιο αισιόδοξοι όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο, να λέμε αλήθειες, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Φανή Αργύρη μαζί σας μέχρι τις 7. Ακούτε Μελωδία στους 99,2. Κίνηση στα κλασικά σημεία. Δώστε λίγη παραπάνω προσοχή στην Αττική Οδό. Έχει και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα κίνηση, δηλαδή και στο κομμάτι εκεί Ανθούσα με Βρυλίσια. Επίσης, δώστε λίγη προσοχή στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Χιστού Σκαραμαγκά βγαίνοντας για λεωφόρο Αθηνών, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών πηγαίνοντας για Ασπρόπυργο. Είναι κόκκινα αυτά τα σημεία. Και εννοείται το κέντρο. Σήμερα βλέπω πολλή κίνηση και στην Πειραιώς και στα δύο ρεύματα. Στη λεωφόρο Αθηνών πηγαίνοντας με ταξουργείο, στη Σταδίου κλασικά, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η κάθοδος επίσης του Καρέα έχει πολλή κίνηση. Και τι άλλο, και νότια η Ποσειδώνος στο ρεύμα για Πειραιά στο ύψος του Ελληνικού, αλλά και στο άλλο ρεύμα αρκετά νωρίτερα στο ύψος έτσι που είναι η πλατεία νερού. Αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ πολύ ωραίο ντουέτο. Χάρης Αλεξίου και Λέξ στο Φύγε. Και έρχομαι σε λίγο να σας πω έτσι

θέλει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Από τα πιο αγαπημένα μας, το τσιγάρο και Γιάννης Κότσιρας στον αέρα του Μελωδία. Να πω ότι ο Γιάννης Κότσιρας ήταν ο πρώτος καλεσμένος της Ελεονόρα Ζουγανέλη στις εκπομπές που κάνει την Κυριακή. Έχουμε και αυτή την Κυριακή έτσι, εκπομπή. Η Ελεονόρα έχει εκπομπή αυτή την Κυριακή στις 8 με καλεσμένη την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Να πω ότι όλες οι προηγούμενες εκπομπές έχουν ήδη ανέβει σε μορφή podcast στο site. Κυριακές λοιπόν με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στις 8 το βράδυ. Συντονιζόμαστε και αυτή την Κυριακή για να ακούσουμε αυτά που έτσι συζητούν με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Να πω επίσης ότι το Σαββατοκυριακό έχουμε ένα πολύ πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και αφορά την ιστορική συναυλία του Μελωδία 20 χρόνια πριν στο Λυκαβητό με Αλεξίου, Μάλαμα και Ιωαννίδη. Τη συναυλία που έγινε για τα 15 τότε γενέθλια του Μελωδία. Μια έτσι συναυλία που μας χάρισε μοναδικές στιγμές. Σίγουρα έχετε δει βιντεάκια με τους τρεις υπέροχους έτσι οι καλλιτέχνες να τραγουδούν παρέα και να μοιράζονται τραγούδια ο ενός του άλλου. Καταπληκτικές στιγμές. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτό το αφιέρωμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Συντονιζόμαστε όλοι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στο ακριβώς κάθε ώρας. Περνάμε στο Γιώργο Βράτσο και τις ειδήσεις και έρχομαι σε λίγο να σας πω για τη βραδιά Μελωδία που έχουμε ετοιμάσει, την καινούργια βραδιά Μελωδία.

0: Μελωδία 100,4.
1: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιώνε.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα, ε?
5: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
6: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
5: Τελικά,
6: μείναμε.
5: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Κατάστημα. Κατάστημα.
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Μελωδία Πάτρας 100,4.

0: 9,2 η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην αβάν-πρεμιέρα της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ύστερα έρχονται και σου λένε «Τα χρόνια έφυγαν». Αλλά εγώ θέλω να μου απαριθμίσετε και εκείνα που έφυγαν μαζί με τα χρόνια. Αυτό, ποιος θα τα αντέξει? Ιστορίες, Τάσος Λιβαδίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής.

Τεράστια Βίκυ Μοσχολιού. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Απόγευμα Παρασκευής με μελωδία. Τι ωραία τραγούδια είναι αυτά. Σύμπαντα ολόκληρα. Και μιλώντας για σύμπαντα, περπατάω τις προάλλες στο μετρό και βλέπω ξαφνικά μπροστά μου μία αφίσα. Μία αφίσα με ένα μικρόφωνο και έτσι πολλά λουλούδια να βγαίνουν μέσα από το μικρόφωνο. Μία έτσι σουρεάλ εικόνα και διαβάζω: Ακόμα και αν φύγεις, αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή. Και δεν φαντάζεστε τι χαρά πήρα όταν έμαθα ότι έχουμε βραδιά μελωδία ακριβώς αυτό το αφιέρωμα για την υπέροχη Μαριανίνα, που μας χάρισε, τι να πω, μοναδικές στιγμές με ένα τεράστιο στιχουργικό φάσμα από Λιλιπούπολη μέχρι το ένα λεπτό περιπτερά του Στράτου Διονυσίου με τον Τάκη Μουσαφίρη φυσικά. Τι να πω, μεγάλη χαρά έχω που έχουμε βραδιά μελωδία, όπως σας είπα. Διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις για την τελευταία συναυλία. Θα σας πω για ποια ημερομηνία. Το αφιέρωμα θα πραγματοποιηθεί 4 μέρες. Θα γίνουν 4 συναυλίες. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου. Τη σύλληψη και την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει Δήμητρα Γαλάνη. Μαζί της ερμηνεύουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας. Και συμμετέχει 10 μελές μουσικό σύνολο και η παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εμείς έχουμε προσκλήσεις για τη συναυλία της Τετάρτης. Βραδιά μελωδία, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για το αφιέρωμα αυτό στην υπέροχη Μαριανίνα Κριεζή. Διεκδικείτε τις προσκλήσεις κάνοντας login στο melodia.gr ή στο Melodia App και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Εύχομαι πολύ καλή τύχη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μπάμπι Στόκα και το Ένας Κόμπος η Χαρά Μου.

Κόψε και μοίρασε Ελεονόρα Ζουγανέλη στον αέρα του Μελωδία και θυμίζω συντονιζόμαστε την Κυριακή στις 8 γιατί η Ελεονόρα έχει εκπομπή, έχει και καλεσμένη της την Ελευθερία Αρβανιτάκη, οπότε περιμένουμε να τις απολαύσουμε. Στις 8 ακριβώς το βράδυ της Κυριακής η τέταρτη εκπομπή της Ελεονόρας. Οι προηγούμενες έχουν ήδη ανέβει στο site σε μορφή podcast. Αυτά από μένα, τα λέμε τη Δευτέρα με το καλό λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Είμαι η Φανία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έχετε συγγενείς που δουλεύουν ή σπουδάζουν στο εξωτερικό και θέλετε να τους στείλετε τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια και άλλα? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για αποστολές από και προς Ευρώπη. Δεματάκι.gr. Στείλτε τα πράγματά σας γρήγορα και οικονομικά. Δεματάκι.gr.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
4: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
5: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Ντροπή.
4: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
5: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
4: Σοβαρά. Τι βάλατε?
5: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
4: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
5: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering. Only vibes.
6: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
7: Υπάρχει ένας τόπος που σου θυμίζει τον τόπο σου.
8: Υπάρχουν κάποιες γεύσεις που θυμίζουν το σπίτι σου. Επειδή κάθε τι αυθεντικά παραδοσιακό είναι ήδη δικό σου.
7: Ακόμα και αν δεν το έχεις επισκεφτεί.
8: Ταβέρνα Ο Έλατος.
7: Ο Έλατος.
8: Από το 1946 λειτουργεί τόσο στην όμορφη χειμερινή σάλα,
7: όσο και στον καλοκαιρινό χώρο που διαθέτει. Αναλαμβάνει και κάθε είδους δεξιώσεις, ενώ τα εδέσματα διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή
8: και παρασκευάζονται με ντόπια βιολογικά υλικά. Η μεγάλη χωρητικότητα ενδείκνυται και για την εξυπηρέτηση των γκρουπ που επισκέπτονται τα Καλάβρητα.
7: Ταβέρνα Ο Έλατος.
8: Στον πεζόδρομο των Καλαβρίτων έναντι της Εκκλησίας. Τηλέφωνο 2692-0-22541.
7: Επίσης μπορείτε να μας βρείτε και στο www.tavernaoelatoskalavrita.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Άλλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία.

Αυτά τα τυπάκια που δεν μετανιώνουν είναι τα πιο ωραία. Είναι αυτά που σε παρασύρουν να κάνεις μερικές φορές εκείνη την τρέλα που δεν τολμάς. Είναι αυτοί που έχουν μια κάποια βεβαιότητα για οτιδήποτε και αν αποφασίζουν. Όχι όμως βάσει λογικής ή σχεδίου, με κάποιον αυθορμητισμό, έναν ωραίο παρορμητισμό που αν τον είχαμε και οι υπόλοιποι μπορεί και να συναντιόμασταν καλύτερα. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και Παρασκευή, υπέροχη Παρασκευή, για να πάμε μαζί μέχρι αργά, για να μοιραστούμε νυχτερινές ιστορίες και ό,τι άλλο προκύψει. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο constantina@melodia.gr μπορείτε να στείλετε τη δική σας ιστορία κάπου μέσα στη βουή του δρόμου. Εκεί λογικά θα συναντιόμαστε αυτή τη στιγμή, στο δρόμο της επιστροφής, στο δρόμο για το Σαββατοκυριακό. Και αυτή είναι η Ντομένικα, με ένα τριαντάφυλλο στο στόμα, για την Παρασκευή, για το Σαββατοκυριακό.

Με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, κλασικά ηχογραφημένα σε δύο φωνές που αντέχουν στο χρόνο και τον ξεπερνούν καμιά φορά, Γιώργος Νταλάρας και Άννα Βύση. Τα χρόνια της υπομονής, ναι, σε εκείνες τις φάσεις δύσκολα σε θυμάται κάποιος, αλλά τι σημασία έχει, θυμάσαι εσύ ποιοι ήταν εκεί. Μελωδία 99,2 και αυτή η νύχτα, όταν θα πέσει σε λίγο στο Παλέρμο, στην Αθήνα, το Βερολίνο, μπορεί και να μυρίζει για σέμι, γιατί όσο να πεις συναντιόμαστε και εδώ και εκεί και πιο μακριά. Μια μεγάλη επιτυχία του Σαράντη Αλεβιζάτου και του Μάριο Τόκα, στη φωνή του Θέμη Αδαμαντίδη κάποτε, σε μια έξοχη διασκευή από την Νίνα Μαζάνη.

Σχεδόν επιβάλλεται να μην κοιμηθούμε απόψε, αν υπάρχουν και αντοχές για όλες τις μπύρες αγκαλιά, αν υπάρχει η βεβαιότητα πως θα γλιτώσει κάποιος το αλκοτέστ ή δεν θα χρειαστεί να οδηγήσει, τότε ναι, λαθρεπιβάτες. Γιάννης Νικολάου και Παντελής Θαλασσινός και Μελωδία στον αέρα 99,2. Την άλλη Παρασκευή θα είναι 2 Οκτωβρίου κιόλας, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο μετά τις 4 το απόγευμα με 10.502 ευρώ. Μπορείτε να στείλετε WIN στο 19.600 με χρέωση 1 ευρώ και 36 λεπτά από την MediaTel. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμούς και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης στο 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 2 Οκτωβρίου 10.502 ευρώ.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Πάλι κόλλησε το submission. 99% και τίποτα.
2: Και εμένα στο Zoom πάγωσε η οθόνη στη μέση της παρουσίασης. Τροπή.
1: Σαν να έχουμε ίντερνετ του 2015. Πώς θα βγάλουμε τη χρονιά?
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς αλλάξαμε.
1: Σοβαρά. Τι βάλατε?
2: Patras Broadband. Πες το game χωρίς lag. Downloads σε δευτερόλεπτα. Κλήσεις χωρίς κοψίματα. Άσε που θα έχει σύνδεση σε 3 μέρες και χωρίς δέσμευση συμβολέου.
1: Ακούγεται τέλειο σε σχέση με το δικό μας χάλι.
2: Μπες στο patrasbroadband.gr και δες τα φοιτητικά πακέτα που ξεκινούν από 18 ευρώ το μήνα. Patras Broadband. No buffering, only vibes.
3: Ποιότητα, οικονομία, άνεση. Τα τρία βασικά στοιχεία που θα βρει κανείς ψωνίζοντας από τα λευκά είδη τσιρόνις. Τσιρόνις, εσώρουχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, αλλά και υφάσματα, μοκέτες, διάδρομοι, ξενοδοχειακά και λευκά είδη σε ασυναγώνιστες τιμές. Τσιρόνις από το 1929. Κανακάρι 126, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-274-135.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να αφήσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα. Κατάστημα.
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4. Βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Ακόμα και αν φύγεις, στην εθνική λυρική σκηνή. Αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση Δήμητρας Γαλάνη. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννες Παλαμίδας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Έρχονται οι ελιές, μικρές κουκίδες υπομονής μέχρι κάτω τη θάλασσα. Ύστερα ένα βαθύ μπλε και στο βάθος τα βουνά. Και ανάμεσά τους εσύ να ανεβαίνεις, με μικρά κοχύλια στα μαλλιά σου και το μικρό σου έρωτα να νουρισμένο στα μάτια σου. Ο μικρός έρωτας, Μπάμπης Δρίζος.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Του Ισάκ Σούση και του Λεβέρντι Μαχαιρίτσα ακούστηκε σε εκείνη την ταινία του Νίκου Ζαπατίνα και είχε ένα νόημα το «Τι όμορφη που είσαι όταν κλαις και πώς σου πάει» και τα λοιπά και τα λοιπά. Μόνο που αυτά όταν τα μεγενθύνει λιγάκι κανείς θα δει πώς οι γυναίκες τελικά προσαρμόστηκαν στην ωραιότητα που απαιτούσαν οι άντρες μια φορά και έναν καιρό. Παραμένουν αυτά τα παραμύθια κάπου ανάμεσά μας. Μελωδία στον αέρα στους 99,2 και ένα ακόμη παραμύθι. Πέρα για πέρα αληθινό θα μπορούσε να πει κανείς. Οι φίλοι στις ξενιασιές τους και εμείς στις σκοτεινιές μας. Πάλι με τις μπύρες τους αγκαλιά, γιατί είναι παλιόπαιδα και γιατί είναι Παρασκευή και ξέρουν ότι μπορεί να ξενυχτήσουν, ενώ εσύ ξενυχτάς για άλλους λόγους με κλειστή την πόρτα. Η Χάρης Αλεξίου και οι φίλοι στον αέρα του Μελωδία.

0: δίσκο. Τι ωραία να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου σε ένα τόσο θορυβόδες περιβάλλον, σε μια ανισόπεδη δίσκο. Αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε δειλά-δειλά να ακούγεται σε κάποια πιο προσωπική ακρόαση και ύστερα έγινε το τραγούδι όλων, το τραγούδι μιας γενιάς, το τραγούδι του Παν Παν. Μελωδία στον αέρα στους 99,2, Παρασκευή σήμερα, και στη Σύρο έχουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων. Στις 27 του μήνα θα ολοκληρωθεί. Το Άνιμα Σύρος επιστρέφει με ξεχωριστούς καλεσμένους, παρουσιάζει βραβευμένες ταινίες, γιορτάζει τα 200 χρόνια Ερμούπολης και φωτίζει τη σύγχρονη σκηνή animation της Ιρλανδίας. Αν θέλετε να κάνετε μια μικρή υπερβολή, μια μικρή υπέρβαση, μπορείτε και αύριο το πρωί να ξεκινήσετε και να βρεθείτε εκεί. Αλλιώς μπορείτε να ακούσετε το podcast στο site μας ή στην εφαρμογή μας με τη συνέντευξη του Προέδρου του Άνιμα Σύρος, του Βασίλη Καραμιτσάνη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Κάτι μου κρύβεις, η καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις.
3: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
8: Ποια είμαι? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
8: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Σταύρος Ψαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων...

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Δεματάκι.gr. Είστε επαγγελματίας και κάνετε αποστολές προς εξωτερικό? Τα κόστη όμως είναι πολύ ψηλά και βγαίνετε εκτός ανταγωνισμού? Ήρθε και στην περιοχή μας το Δεματάκι. Για γρήγορες και οικονομικές μεταφορές. Δεματάκι.gr.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπερκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
3: Κούζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
3: Μακέ.
4: Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
12: Η Κλειό, σύντροφός της, έχει γίνει ο μοναδικός της φίλος. Είναι αγάπη αυτό ή καμπανάκι?
13: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
14: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
15: Νυχτερινές ιστορίες.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
17: Ακούμε μπροστά.
18: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στέχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

Όποιος ξέρει πως θα πάει και μπορεί να του βγει σε κακό, είναι καλό να σκεφτεί και μια δεύτερη και μια τρίτη φορά και να ακυρώσει, όχι να αναβάλει, να ακυρώσει αυτή τη συνάντηση. Ο Αύγουστος μπορεί να κρύβει και άλλες λεπτομέρειες πιο τρυφερές. Το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου, έτσι όπως το ηχογράφησε η Ματούλα Ζαμάνη για τις κασέτες του Μελωδία με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τους Μοζάικ. Μελωδία 99,2, το ζεϊπέκικο του Αρχάγγελου. Ώρα καλή είναι αυτή για να βγουν μερικά αγγελάκια στο δρόμο και να μας πάρουν από το χέρι.

Θα ήταν ψέμα αν λέγαμε πως δεν έχουμε ευχηθεί κάποια στιγμή την πανολεθρία των άλλων, αλλά με έναν τρόπο λίγο πιο ευγενικό. Του Κώστα Φασουλά και του Γιάννη Μίτση για τον Λάμπρο Βασιλείου, αυτό το δέντρο που θα μπορούσε να είναι και το δέντρο μιας άλλης ηλικίας, το δέντρο που κρατά μερικά μυστικά μας. Μελωδία στους 99,2, αφού πιάσαμε τις ευλογημένες κατάρες, να η ιδανική, αναθεμάσαι, δεν με λυπάσαι. Το τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού και του Ηλία Κατσούλη, με τον Γιάννη Κότσιρα εδώ, στον αέρα του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Πάτρας 100,4.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
5: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
0: Μελωδία Πάτρας 100,4.
8: Πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Έπεσε το πούσι από βραδύς, το καραβοφάναρο χαμένο, και έφτασες χωρίς να σε προσμένω, με στην τιμονιέρα να με δεις. Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχή. Πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου. Καπού στα νερά του Πορτ Πεγκάσου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Πούσι, Νίκος Καβαδίας.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Τι ωραίο. Ξημαρώνει Κυριακή και μη μου λυπάσαι. Κλέσσας Παπαδόπουλος, ο Γιάννης Πουλόπουλος, στη φωνή του πάντα λίγο καλοκαίρι. Και μελωδία στον αέρα στους 99,2. Η προσδοκία για το Σαββατοκύριακο, η προσδοκία για την Κυριακή, γιατί εντελώς μεταξύ μας το Σάββατο τι να πρωτοχωρέσει. Έρχεται η Κυριακή όμως και τώρα λες ας πάρουμε μια βαθιά ανάσα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δηλαδή συνάντηση όχι μόνο στην πλατεία Μαβίλη και σε κάποιες άλλες σκηνές. Εκεί μπορεί να συναντήσει κανείς την Παρασκευή του και όλα τις τα απρόοπτα, όλα τις τα μικρά θαύματα. Ο Γιώργος Δημητριάδης στο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία, οι κασέτες με τις φωνές του Αύριο. Η Μαρία Λαμανή και η Μαριάννα Κατσιμίχα στο τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Αυτά τα νεαρά πλάσματα που κουβαλούν μέσα τους όλο τον προηγούμενο χρόνο και όλο τον προηγούμενο κόσμο του ελληνικού τραγουδιού. Ο Μελωδία αυτές τις μέρες γιορτάζει. Γιορτάζει τα γενέθλια του και αυτό το Σαββατοκύριακο στέκεται στα 62 στην ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνος Ιωαννίδης, τρεις σπουδαίες φωνές και προσωπικότητες του ελληνικού τραγούδιου, τρεις διαφορετικές γενιές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. Η πρόσκληση δεν αφορούσε τη σκηνική του συνύπαρξη, αλλά τη μουσική τους σύμπραξη. Αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ γιορτάζουμε με έναν τρόπο τα καινούργια γενέθλια του Μελωδία, με μια αναφορά στο θρυλικό παρελθόν αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Συλλέγετε κασέτες, μάλλον κάνετε καλά.
3: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν έχει ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
7: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
9: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
10: Πιο μεγάλο.
9: Bigger.
10: Πιο καλύτερότερο.
9: Better.
10: Πιο Halloween από ποτέ.
9: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
10: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Ακούμε μπροστά.
12: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.
11: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Παρασκευή, μέρα του απολογισμού. Και οι ιστορίες που ακούστηκαν την εβδομάδα που πέρασε. Για τη συγκατοίκηση τα περισσότερα, για όλα εκείνα που απασχολούν τα ζευγάρια όταν μετά από ένα διάστημα ζουν κάτω από την ίδια στέγη, αν υπάρχουν κανόνες, αν μπορεί κανείς να βάζει στην άκρη αυτούς τους κανόνες και να μένει στις εξαιρέσεις του. Για τη δική σας ιστορία στο konstantina@melodia.gr μπορείτε να γράψετε και δύο φράσεις. Πάνω σε αυτές τις δύο-τρεις φράσεις μπορούμε να διαβάσουμε έτσι κι αλλιώς, μπορούμε να υποψιαστούμε την ιστορία που υπάρχει, γιατί κάθε ιστορία είναι ιστορία όλων. Πάνω κάτω έχουμε ζήσει όλα εκείνα που διηγούνται εκείνοι που πιο γενναιόδωρα θέλουν να επικοινωνήσουν μέσα στη νύχτα. «Λιγόψυχες οι απόπειρες να σε τελειώσω μέσα μου», γράφει η Αμαριλής. Μια ιστορία δαγκωμένων μήλων, μια ιστορία μνήμης ή ήττας από τη μνήμη, ήττα από το σώμα μου. Θα τα πούμε μέχρι τις 11.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Η πρώτη ιστορία της εβδομάδας είχε να κάνει με τη συγκατοίκηση και αν αυτή είναι το επόμενο βήμα ή η αρχή του τέλους μιας σχέσης. Συνηθίζω να λέω πως αν βγουν τα ερωτηματικά από μια πρόταση και μπουν τελείες, τότε η απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη. Η συγκατοίκηση μπορεί να είναι το επόμενο βήμα, μπορεί να είναι και η αρχή του τέλους, αν αυτά τα δύο μέλη πολύ καθαρά έχουν καταλάβει τι συμβαίνει με τον εαυτό τους. Αν όχι, τότε αυτό το επόμενο βήμα μπορεί και να οδηγήσει στην αρχή του τέλους. Αλλά μπορεί πάντα να προλάβει κανείς την αρχή του τέλους, αν είναι πολύ καθαρός με τον εαυτό του, με τα αισθήματά του. Και νομίζω πως αυτό συνδέεται πάρα πολύ με τις ανάγκες μας. Όταν οι ανάγκες μας είναι καθαρές, τότε μπορούμε να είμαστε πιο αποφασιστικοί και πιο καθαροί. Όπως και να έχει όμως, σε κάθε περίπτωση, όπως λένε οι περισσότεροι άνθρωποι, αυτό δεν αρκεί. Η προσπάθεια δεν ανήκει σε έναν. Η προσπάθεια είναι πάντα για δύο.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Σαββατοκύριακο αύριο. Σαββατοκύριακο με Μελωδία και 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία του 2006 με Αλεξίου Μάλαμα και Ιωαννίδη. 19 και 20 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από τη σύμπραξη των αγαπημένων μας φωνών για τα 15 τότε γενέθλια του Μελωδία. Στο ακριβώς της ώρας μπορείτε να ακούσετε περισσότερα για αυτή την ιστορική συναυλία και να μάθετε φυσικά και άλλα αν θέλετε στο site και την εφαρμογή μας. Το Σαββατοκύριακο στο ακριβώς της κάθε ώρας μπορείτε να ακούσετε για αυτή τη συναυλία του 2006. Την Κυριακή η Ελεονόρα Ζωγανέλη κάνει εκπομπή στον Μελωδία, φιλοξενεί στο στούντιό μας την Ελευθερία.

Βανιτάκη και συζητούν για τη δεκαετία του 90 και όχι μόνο. Μπορείτε να βρείτε σε podcast όλες τις εκπομπές της Ελεονόρας Ζουγανέλη στο στούντιο του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας. Νυχτερινές ιστορίες. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη εδέμ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δεν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα νοήματα, τα νίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς. Μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6. Κώστας Κουτσουρέλης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Παρασκευή και ο απολογισμός της εβδομάδας. Να συμπεριλάβουμε και κάτι ιώσεις, βιχαλάκια και μικρές αποστάσεις. Μια ιστορία έλεγε: πρέπει να μοιραζόμαστε τα έξοδα 50-50. Τι γίνεται όταν ο ένας βγάζει αισθητά περισσότερα? Εκεί έγινε μεγάλη συζήτηση. Αν είναι να μοιράζεται κανείς, μοιράζεται τα πάντα 50-50, λογικά και τα έξοδα. Και εκείνος που βγάζει αισθητά περισσότερα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι διεκδικεί από τον άλλον το 50-50. Λογικά κάπως γίνεται η μοιρασιά και μοιάζει τα πράγματα να δικαιώνονται. Αλλά όταν έχει κανείς την ανάγκη να μοιράσει έτσι την καθημερινότητα, πάει να πει πως η μοιρασιά είναι άδικη έτσι και αλλιώς σε άλλα σημεία πολύ πιο σοβαρά από τα χρήματα, από τα πορτοφόλια. Τα σ' αγαπώ να σας απογειώνουν, λέει ο Γιάννης Κότσιρας, να μην σας πληγώνουν.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Και μια ιστορία μνήμης, ήττας από τη μνήμη, ήττα από το σώμα. Λιγόψυχες οι απόπειρες να σε τελειώσω μέσα μου, τις μέρες που είμαι μαζί με το μυαλό μου. Προσπάθησα αρκετά να ξεμπερδέψω με έναν τρόπο, να φέρω στο προσκήνιο εκείνο το αλληλοδόσιμο, το απόλυτο, το καθαρό, το ένα. Ξέχασα τον πόθο, τον λυτρωτικό, και ιάζω πια την πάθησή μου. Δεν είσαι η απόλαυση, μα η ανάγκη. Έρχονται όμως όλα μαζί. Τα δοσμένα μέλη μου, τα διψασμένα χείλη μου, τα άδεια μου χέρια. Έρχονται οι σπασμοί μου και δέχομαι χτυπήματα. Σοριάζομαι ιτημένη στο κρεβάτι. Δεν ξέρω πώς αναγεννιέμαι. Και ανοίγω πρώτη φορά τα μάτια μου και σε κοιτάζω. Χωρίζω πια από το μυαλό μου. Αχρίαστη μου φαίνεται η λειτουργία του. Να αφήσει κατάχαμα τα κλοπημαία, το διατάζω. Το σώμα άριστο στιχοδιώκτης με εμπέζει. Αυτή είναι η Αμαριλής που έγραψε ο Δημήτρης Καλλιώρας. Και τον ευχαριστώ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
3: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
4: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
5: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
6: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
7: Το χρηματοκιβώτιο.
8: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
9: Δεν είχε ξανακούσει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
8: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
10: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
8: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
10: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
8: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
10: Όπως σε περιμένω. Πώς θα σε στείλω?
7: 10.502.
8: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
7: 10.502 ευρώ.
8: Καλή επιτυχία.
7: Μελωδία 99,2.
8: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Κροκ Μαντάμ. Κόκο Βέν. Μπεφ Μπουργκινιόν. Κρεμ Μπριλέ. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
13: Πιο μεγάλο.
12: Bigger.
13: Πιο καλύτερότερο.
12: Better.
13: Πιο Halloween από ποτέ.
12: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
13: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Ακόμα και αν φύγεις, στην εθνική λυρική σκηνή. Αφιέρωμα στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή. Σε σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση Δήμητρας Γαλάνη. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννες Παλαμίδας. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία 99,2. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της εθνικής λυρικής σκηνής. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Μελωδία App και κέρδισε προσκλήσεις.
0: Ακούμε μπροστά.
6: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στίχη μουσική. Λεωνίδας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Και άλλη ιστορία μέσα στην εβδομάδα. Πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε σεξ όταν μένουμε μαζί? Υπάρχει κανόνας? Ο Γιάννης Κάπα έστειλε αυτή την ιστορία. Κανένας κανόνας, κανένα πρέπει, καμία συγκεκριμένη δέσμευση. Οι άνθρωποι αγαπιούνται και ακολουθούν το σώμα τους, και το σώμα ξέρει πάντα περισσότερα. Όταν τελειώνει σημαίνει ότι έχει τελειώσει και εκείνο το αίσθημα που μας πάει μαζί, που μας αναγκάζει σχεδόν να μένουμε μαζί. Το πρέπει είναι πολύ προσωπική υπόθεση, και επίσης τι θα πει κανονικό, τι θα πει φυσιολογικό. Ο καθένας χορταίνει με τον τρόπο του, διψάει με τον τρόπο του, και όταν η δίψα και η πείνα του καλύπτονται και με μια αγκαλιά, δεν υπάρχει κανένα πρέπει.

0: ομορφιά σε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
0: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Νέες Ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Μένουμε μαζί, αλλά έχουμε γίνει συγκάτοικοι. Ποτέ η άνεση σε μια σχέση μετατρέπεται σε στασιμότητα. Όταν ξεχνάς να φοράς τα καλά σου, όταν έχεις αφήσει στην άκρη εκείνο το πρώτο ραντεβού, εκείνη τη λαχτάρα να τον δεις και να είσαι ο πιο ωραίος σου εαυτός, η πιο ωραία σου εκδοχή για να τον συναντήσεις, τότε η άνεση μετατρέπεται σε στασιμότητα. Και δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε στασιμότητα.

0: Και απόψε από τις 9 μέχρι τις 11 νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βρυσάμι. Στείλε μας την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία.
1: Σαββατοκύριακο στη μικρή μας πόλη και έχουμε τόσα να μοιραστούμε. Φέτος στο Άνιμα Σύρος συμμετέχουμε με την ταινία animation 92 για τον Θάνο Μικρούτσικο αύριο το βράδυ στη σκηνή του καταπληκτικού θεάτρου στη Σύρο. Θα προβληθεί το ταινιάκι μας. Μπορεί ήδη να το έχετε δει στα social, μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή μας και στο site μας και να χαρείτε έναν καταπληκτικό κινούμενο Θάνο Μικρούτσικο, ένα τόσο δά σχεδιάκι το οποίο συμπεριλαμβάνει σταθερές στιγμές της διαδρομής του. Επίσης ο Μελωδία παίζει ένα παιχνίδι ανταλλαγών στην πρωινή μας ζώνη για καλό σκοπό. Μπορείτε να μπείτε στο site και την εφαρμογή μας και να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μέρος ή και ο καθένας χωριστά από το πρωί της Δευτέρας και καθημερινά από τις 6 το πρωί. Ο Δημήτρης Βραχνός και η Ναταλία Αργυράκη λένε καλημέρα Μελωδία και μας λένε περισσότερα για τις ανταλλαγές τους. Έχουν ξεκινήσει με την κούπα της Ναταλίας. Θα ξεκινήσουν με αυτή την κούπα, θα την ανταλλάξουν με κάτι πιο μεγάλο ή πιο μικρό αλλά πιο σημαντικό για να φτάσουν σε κάτι που θα κάνει τη ζωή κάποιου καλύτερη.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις αγαπημένες φωνές, τρεις γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας σπάνιας συνάντησης. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πρώτη προβολή με Μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην avant-première της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πόσα σβησμένα βλέμματα κοιτάνε όταν κοιτάζεις. Πόσα δεμένα στόματα μιλάνε όταν μιλάς. Ήταν του ήλιου η δύναμη, το ρόδο που οριμάζει. Κλειστά παραθυρόφυλλα τα στήθια που αγαπάς. Είναι καρδιές που μάθαμε σαν γράμματα ανοιγμένα. Είναι τραπέζια όπου κανείς δεν θα καθίσει πια. Μια μουσική πανάκριβη που γράψανε για σένα. Τόσες χιλιάδες δάχτυλα για τελευταία φορά. Ποια θάλασσα, Νάνος Βαλαωρίτης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και απόψε 9 με 11 στον Μελωδία.
1: Παρασκευή και απολογισμός μιας εβδομάδας του μικρού Βοριά. Παράγγειλα να είναι καλό παιδάκι, να μου χτυπάει πορτόφυλλα και στο παραθυράκι, λέει ο Ελίτης, γιατί αυτό είναι το φθινόπωρο που έφτασε και επίσημα στις 23 του μήνα. Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ η αγάπη μου πεθαίνει και μες στα δάκρυα την κοιτώ που μόλις ανασένει. Με πιάνει το παράπονο γιατί στον κόσμο αυτόνα τα καλοκαίρια τα χάσα και έφτασα στο χειμώνα. Αλλά το καλοκαιράκι είναι πάντα εδώ, τρυπώνει από παντού.

0: νέες ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βερσάμι. Κάθε βράδυ από τις 9 διαβάζουμε στον Μελωδία τις δικές σας ιστορίες. Στείλε μας και εσύ τη δική σου στο konstantina@melodia.gr.
1: Θα πρέπει να πούμε καλό βράδυ στο σημείο αυτό. Ενδεχομένως και καλό ταξίδι. Και καλό Σαββατοκύριακο. Αλλά ακόμα και αν φύγεις, θα είσαι πάντα δικός μου. Θα είμαστε πάντα μαζί. Πάντα χωράει αυτός ο στίχος της Μαριανίνας Κριεζή. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μπορούμε να δούμε, να μοιραστούμε μαζί μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση με το καταπληκτικό στιχουργικό σύμπαν της Μαριανίνας Κριεζή μέσα από νέες ερμηνείες και φρέσκες μουσικές προσεγγίσεις. Το αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, θα επαναληφθεί στις 3, στις 4 και στις 7 του μήνα. Στις 7 του μήνα μπορείτε να είστε κι εσείς εκεί. Αν δηλώσετε τη συμμετοχή σας, θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση. Θα κάνετε login στο site μας ή στην εφαρμογή μας, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση. Θα ενημερωθείτε με email τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που θα συμβούν το φετινό φθινόπωρο, ή κάπως έτσι θα αρχίσει το φετινό φθινόπωρο, με την υπογραφή της Δήμητρας Γαλάνη και τα τραγούδια της Μαριανίνας Κριεζή. Από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι ευχές για καλό Σαββατοκυριακό. Να προσέχετε τον εαυτό σας για να μπορείτε να προσέχετε εκείνους που αγαπάτε. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα και θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με αυτές τις δύο εμβληματικές φωνές.
2: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
5: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
4: Το νου σου, μην ξεχαστείς, η Μέρη με.
6: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
6: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Ακούμε μπροστά.
10: Λάθη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Πιάσε μελωδία 99,2.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Θείος ξένος κάθισε στο συμπόσιον. Έρος ο απρόσκλητος. Δεν τον είδαν. Μήτε οι δούλοι. Μήτε οι καλεσμένοι. Μόνον εσύ. Εν συμποσίο. Αλέξανδρος Μάτσας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
5: Δεν είχε ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
4: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
6: Ποια είμαι? Α, γεια σου, Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
6: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
8: Πιο μεγάλο.
7: Bigger.
8: Πιο καλύτερότερο.
7: Better.
8: Πιο Halloween από ποτέ.
7: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
8: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
9: Στον Μελωδία μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας.
0: Για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Για όσα μας κάνουν ακόμη πιο δυνατούς.
9: Για όσα μοιραζόμαστε πιο εύκολα με άγνωστους φίλους. Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
0: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-6614-992, στο Viber ή στο WhatsApp.
9: Και άκουσέ την στον αέρα του Μελωδία Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Παραπομπή. Σωκράτης Μάραμας. Στίχη μουσική Θανάσης Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 40 πετάρια του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις αγαπημένες φωνές, τρεις γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας σπάνιας συνάντησης. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη. Κλέλια Χαρίση.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντιμετωπίζει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
5: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνω πλάκα, να ξέρετε.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
4: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
4: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
7: Όπως σε περιμένω. Πώς θα σε στείλω?
3: 10.502.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
3: 10.502 ευρώ.
4: Καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
8: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Απόψε η ιστορία της νίκης. Συγκατοίκηση. Το επόμενο βήμα ή η αρχή του τέλους.
10: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 695-66-14-992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
10: Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Ακούμε μπροστά.
2: Σαν ταξίδι. Κωστής. Στοίχη μουσική.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαθί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Γι' αυτό κρύψου.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνοος Ιωαννίδης. Τρεις σπουδαίες φωνές μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και τραγούδησαν μαζί αποκλειστικά για τα γενέθλια του Μελωδία στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 2006. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό, 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Fuki Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Flow.

0: Lodge, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
1: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Πρώτη προβολή με μελωδία. Ο Μελωδία 99,2, η TFG και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σε προσκαλούν στην αβανπρεμιέρα της ταινίας The Goal, η ώρα της αντίστασης. Ένα πολεμικό ιστορικό έπος που ξεπέρασε τα 2,9 εκατομμύρια εισιτηρία στη Γαλλία. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Δήλωσε συμμετοχή στο melodia.gr ή στο Melodia App και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Σε γλίτωση από το παρελθόν μια άσχετη εντελώς συζήτηση περί φυλαργυρίας και ανέμων. Κάποιος μιλούσε τις προάλλες για ανθρώπους, για φτιαξίματα ζωής, για στίχους, αφρικές και για τυφώνες. Και κάπου εκεί ανάμεσα έπεσε το φευγά το όνομά σου. Χρόνια της λήθης υποχείριο, πάνω στην απροφύλαχτη στιγμή. Έπεσε και διαλέγοντας από όλες τις οδούς τη συντομότερη, της αναμνήσεως, κύλησε από αφρικές, από φυτείες και από ήλιους πλεονάζοντες και σε έφερε παρά τη θέλησή σου λεπτομερώς ωραίων, σχολαστικά απαράλλαχτων, επακριβώς απατηλών. Σε έφερε μπρος στο συνυπεύθυνο φθινόπωρο που υποθάλπτει μια δευτέρα παρουσία. Τι προκαλεί μια συζήτηση και ένα φθινόπωρο? Κικίδη Μουλά.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρματα θαύματα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
8: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
8: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
9: Ακούμε μπροστά.
3: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική

0: θαύματα.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία 99,2. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Χάρης Αλεξίου, Σοκράτης Μάλαμας, Αλκίνος Ιωαννίδης. Τρεις αγαπημένες φωνές, τρεις γενιές του ελληνικού τραγουδιού. Το προσκήνιο και το παρασκήνιο μιας σπάνιας συνάντησης. 62 για την ιστορική συναυλία του Μελωδία στο Λυκαβητό 20 χρόνια μετά. Στο ακριβώς κάθε ώρας. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
1: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Ποτέ δεν είπε όχι στους γονείς, ποτέ δεν χάλασε χατήρι στα παιδιά. Κι εκείνοι οι δίκαιοι ληστές αναφανδών μοίρασαν τη ζωή του σε δύο ίσα μέρη και την έφαγαν. Οικογενειακό δίκαιο. Χάρης Μελιτάς.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
3: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν είχε ξανακούσει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Αφού σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μη διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
8: Νυχτερινές ιστορίες με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Η Κλειό, σύντροφός της, έχει γίνει ο μοναδικός της φίλος. Είναι αγάπη αυτό η καμπανάκι.
10: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαβάζει τις ιστορίες σας και απαντά. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9 έως τις 11 το βράδυ στην ενότητά μας Νυχτερινές Ιστορίες.
11: Στείλε μου την ιστορία σου στο konstantina@melodia.gr ή φωνητικό μήνυμα στο 6995-66-14992, στο Viber ή στο WhatsApp και άκουσέ την στον αέρα μας.
12: Νυχτερινές Ιστορίες.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Να κλαις. Γιώργος Καραδήμος. Συμμετέχει η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Στη μουσική Γιώργος Καραδήμος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.